0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στο 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

δίχτυ να βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί. Τη σκέψη σου ένα κλουβί. Τώρα η αγάπη σου

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Ψέματα, ψέματα. Πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζούρι.

8.93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.

Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπουριά, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.

0: 1993.
1: Κεφαλονίτισα μέσα από τα αργοστόλη. Μια κεφαλονίτισα και πώς να σας το πω.

0: Θανή.
1: Καλημέρα, Θανάση.
2: Καλημέρα, Θανάση.
0: Καλημέρα

0: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μια βόλτα?
1: Βόλτα.
0: Βόλτα. Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
1: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
0: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς.

hija mía.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των ετοιμάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: παντρεμένη κι όμως ζουνε χωριστά.
1: Είναι...
0: Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο ράδιο Κόσμος.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκι τεφίβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: μέχρι και εκπομπή. Αν θέλεις να κάνω εκπομπή, κούλα μου.
1: Μίλα πιο σιγά, γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
0: Τι με νοιάζει, μωρέ, με έναν Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο. Τα λέω και τι, αν κάνει με έναν Κυριάκο. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίδια, τον έσχιζα έτσι, χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατάλαβα, ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
0: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
0: Ε?
3: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
0: Τι, ήταν ένα δίνω τον Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυροψωμό, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των ετοιμάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία.

0: αναξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
9: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
8: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
10: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
12: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: Κόσμος τους 93.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
2: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό?
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99 ευρώ.

0: Φάρμα Τελεμές Θράκη στο κιλό 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις αντοχής στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των αιτημάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε νότιο-ανατολικά υπηρώτικα, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Στρίκαλα, Χανιά, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, 24 Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, 25 Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, είμαι η Νικολίνα, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή απόλαυση.
1: Τα ρεμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνης δημιουργεί, η Σωτηρία Μπέλου ερμηνεύει, πέφτει σε λάθη. Από το δίσκο Σωτηρία Μπέλου, από τις 78 στροφές.

0: Ακούτε ραδιο κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην Κόρινθο και τι μπορούμε να επισκεφθούμε. Η Κόρινθος είναι μια ιστορική πόλη στην Ελλάδα που βρίσκεται στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, κοντά στην Αθήνα. Ήταν μία από τις ισχυρότερες πόλεις κράτη της αρχαίας Ελλάδας, γνωστή για το ρόλο της στο θαλάσσιο εμπόριο, λόγω της στρατηγικής της θέσης μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και του Αιγαίου. Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ειδικά για όσους επισκέπτονται την Αθήνα και αναζητούν μια κοντινή εκδρομή για να δουν ένα ιστορικό και γραφικό μέρος.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Γεια σου, Θανάση, συνάδελφε.
1: Βέβαια, αφού έχει να ρεζίνει τον σκυλιό, ναι.
2: Σου έχω κάνει και με διώχνει σαν γυρίδα. Είναι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλεις να πεθάνω?

0: πάμε όμως να ανακαλύψουμε παρέα, να δούμε όλα όσα αξίζει να δούμε. Ο ναός του Απόλλωνα, η διόρυγα της Κορίνθου, ο Ακροκόρινθος, το αρχαιολογικό μουσείο της Κορίνθου, η αρχαία αγορά της Κορίνθου, συντριβάνι της Πυρήνης. Επισκεπτόμενος την, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τους αγωγούς νερού και τις πισίνες που είναι σκαλισμένες σε πέτρες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη τεχνική δεξιοτεχνία και το συμβολισμό των συντριβανιών στον ελληνικό πολιτισμό. Εν ολίγης, η Κόρινθος είναι μια συναρπαστική τοποθεσία που συνδυάζει την ιστορία, τη φύση και την νεωτερωτικότητα, προσφέροντας ένα παράθυρο στο παρελθόν και μια μοναδική εμπειρία στην Ελλάδα του σήμερα.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

0: 3.55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
5: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out τη Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκι τεφύγων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
11: Κόσμος στους 93.

0: Επίσης υπάρχουν κορυφαίες δραστηριότητες στην Κόρινθο. Αρχαιολογικοί χώροι, αρχαία Κόρινθος και μουσείο, ο Ακροκόρινθος, αρχαία Νεμαία, Διόλκος. Πάμε να δούμε και τα αξιοθέατα και την φύση. Διόρυγα Κορίνθου, λίμνη βουλιαγμένης Κορινθίας, χαλαρότητα στη λιμνοθάλασσα, ιδανική για μπάνιο και φαγητό. Λίμνη Δόξα, μία μικρή Ελβετία στα ορεινά, ιδανική για πεζοπορία και φύση. Και εννοείται Γεράνια Όρη, που είναι για πεζοδρομικές διάδρο.
1: Κόσμος τους 93.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα?
1: Και τη καρδιά στη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Ρε να χατείς, χάλβα.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

0: φόντος, κυρίως κτίσματα του 19ου αιώνα, όπως ο Ζαφύριος Παιδαγωγική Ακαδημία, η Λεονταρίδιο Σχολή, που σήμερα στεγάζει το Εκκλησιαστικό Μουσείο και η Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Ατελείωτα χιλιόμετρα παραλίας, σίγουρα όμως δεν θα έρθει κάποιος στην Αλεξανδρούπολη για να δει τα παλιά της κτίρια. Το μυστικό της περιοχής βρίσκεται στα θρακιώτικα παράλια που κρύβουν μερικές από τις μεγαλύτερες καλύτερες παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Δυτικά της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου τελειώνει το μεγάλο και καταπράσινο δημοτικό πάρκο, ξεδιπλώνεται η παραλία της Χιλής, μια καλή αμμουδιά αρκετά...
1: Κόσμος τους 93.

0: σήμερα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλ, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίχτυλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.

0: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε νότιο ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Στρίκα, Λαχανιά, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, 24 Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, 25 Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.

Φυσικά και υπάρχουν σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Ένα από αυτά είναι το Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλος που περιλαμβάνει σπάνια εκκλησιαστικά κειμήλια και άμφια και το Ιστορικό Λογογραφικό Μουσείο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εδώ θα δείτε παραδοσιακές στολές, αντικείμενα καθημερινής χρήσης αλλά και σκεύη από τη Δυτική και Ανατολική Θράκη. Στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης που βρίσκεται στην οδό 14 Μαΐου εκτίθεται ένα μέρος της συλλογής του Μουσείου χωρισμένη σε θεματικές ενότητες όπως ενδυματολογικά της Θράκης, μουσική και λατρεία στη Θράκη, κεραμικά και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες θεματολογίες. Εννοείται δεν θα παραλείψουμε και βόλτα στην παραλία. Είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι, η θάλασσα πάντα γοητεύει και στην Αλεξανδρούπολη την έχετε μπροστά στα πόδια σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να περπατήσετε κατά μήκος της παραλίας και να φτάσετε ως το γραφικό λιμανάκι, προσθέτοντας ρομαντικές φωτογραφίες στο αρχείο σας. Εκεί άλλωστε είναι και η ψυχή της πόλης. Φυσικά και δεν παραλείπουμε το φαγητό στην Αλεξανδρούπολη. Φυσικά να μιλήσουμε και λίγο για τις άφθονες επιλογές αυτές της πόλης στο φαγητό. Σουβλάκι, πίτσα, κρέπα, μπέργκερς και φυσικά ταβέρνες και εστιατόρια με θέμα την παραλιακή οδό, όπου μπορείς να απολαύσεις οικογενειακά ή με την παρέα σου νόστιμα φαγητά σε πολύ προσιτές τιμές. Η πόλη διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων και καταλυμάτων που θα σας χαρίσουν άμεση και αξέχαστες εμπειρίες.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousrs.gr.
2: Να στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας που είστε εδώ και μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, στην Σέρες, στην μαγευτική Σέρες, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη. Στους φίλους μας, τον Δημήτρη, την Δήμητρα και την Γεωργία. Στην κυρία Μαρία, στον κύριο Άγγελο και στον κύριο Βασίλη, τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και πραγματικά χαιρόμαστε που μας κάνετε αυτή την υπέροχη παρέα.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες καιρικές τρέχουσες συνθήκες για την Ευρώπη. Άμστερνταμ 17 βαθμούς, Βαρσοβία 15, Βερολίνο 17, Βιέννη 16, Βουδαπέστη 15, Βουκουρέστη 11, Δουβλίνο 13, Ελσίνκι 9 βαθμούς, Κίεβο 11, Κοπενχάγη 14, Λισαβόνα 25, Λονδίνο 19, Μαδρίτη 27, Μίνσκ 8 βαθμούς, Όσλο 10, Παρίσι 23, Πράγα 15, Ρώμη 20 και στη Στοκχόλμη 11 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93.

Βακάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανοσύρο. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματούκλαδα σου λάμπουν».

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: Κόσμος 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδη και Αλεξανδρόπολη 18 βαθμούς, Σέρες και Καβάλα 19, Θεσσαλονίκη 20, Κοζάνη 17, Ιωάννινα 15, Άρτα 21 βαθμούς, Κεφαλονιά, Λαμία 21 βαθμούς επίσης, Σκόπελος 22, Αθήνα 25, Χαλκίδα 24, Σύρος και Νάξος 23 βαθμούς, Μήλος 21 βαθμούς, 22 στη Σαντορίνη, Κύθυρα 23, Χανιά 23-21 στο Ηράκλειο 21 βαθμούς και στην Κάρπαθο, Ρόδος, Κος, Σάμος, Μυτιλίνη και Χίος 22 βαθμούς και στη Λίμνο 20.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ακούτε ράδιο κόσμο στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο ράδιο κόσμος.

0: και τίποτα. Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο υπέροχος Βασίλης Πανουδάκης. Από μένα εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε και πάντοτε καλά. Πάντα να μην ξεχνάτε να έχετε θετική ενέργεια. Γεια σας.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο γορούδι στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να σας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις αντοχής στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρέα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
13: Εγώ.
12: Πες μας, Αλέξανδρε.
14: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
12: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
14: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
12: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
15: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
16: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Πλημμύρες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων αναμένεται στην Κρήτη σήμερα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται ξανά από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ οι δυνατοί βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με επεισόδια έξω από λύκεια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι προσήχθησαν ή συνελήφθησαν, ενώ δεκάδες αστυνομικοί, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί. Στον πυρήνα των ετοιμάτων των μαθητών, η υποστελέχωση του εκπαιδευτικού συστήματος και η κακή κατάσταση πολλών σχολικών εγκαταστάσεων. Παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
18: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε νότιο-ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι

Στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Στρίκαλα, Χανιά, Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, 24 Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά και Κυρασσέρες, 25 Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.

Αντρέας μου είπες να μην περιμένω, έχω αφήσει ένα φως αναμένο. Τι ωραία που είναι τα τραγούδια, πολύ πιο ωραία από την πραγματικότητα που καμιά φορά αυτά τα τραγούδια έχουν την τάση να μας επηρεάζουν τόσο πολύ και να νομίζουμε ότι όντως τα τραγούδια μερικές φορές μεταφέρουν την εικόνα σε μια πραγματικότητα που ταυτόχρονα από την άλλη μπορούμε να διαπιστώνουμε ότι τελικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά ας πούμε και πάλι και σήμερα καλό μήνα και καλημέρα σε όλους μας, σε όλους σας. Να είμαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι καλά, να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Και καλημέρα. Και αν στεναχωρηθήκαμε με την εθνική, εγώ σας το έχω πει και άλλες φορές. Η άμυνα πλέον και το παθητικό ποδόσφαιρο είναι παρελθόν. Όποιος παίζει άμυνα και παθητικό ποδόσφαιρο.

όποιος παίζει με ισχυρό κέντρο και φουλ επίθεση είναι πάντα κερδισμένος. Οπότε γι' αυτό το λόγο και χθες η Εθνική με λίγα λόγια ισοφαρίστηκε σε 2-2. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν αυτό για όσους δεν είδατε τον αγώνα.

Έχουμε έναν υπέροχο πλανήτη, που όμως λίγοι ενδιαφερόμαστε πραγματικά γι' αυτό, γιατί έχουμε να ενδιαφερθούμε πρώτα απ' όλα για το πρωινό, το μεσημεριανό, το απογευματινό, το βραδινό, την τηλεόραση, τι θα δούμε, τη δουλειά, πώς θα δουλέψουμε, τα λεφτά, πώς θα βγάλουμε περισσότερα. Όσο για τη γη, σας έλεγα χθες για μια έρευνα. Θέλω λίγο να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, ζούμε σε ένα υπέροχο χώρο που λέγεται Γη, μέσα σε ένα συνοθήλευμα αστριών, πλανητών και γαλαξιών χιλιάδων, και μοιραζόμαστε πάρα πολύ, πάρα πολλά πράγματα ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως δεν σεβόμαστε ιδιαίτερα αυτό το περιβάλλον μας, γιατί παρότι τα είχαμε βάλει όλοι με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί μας ανάγκασε να κάνουμε εμβόλια, αναγκαστήκαμε να φοράμε μάσκες παντού για να γλιτώσουμε από ένα πανικό ενός COVID. Και πολλοί από εμάς τον κατηγορήσαμε, μερικοί τον κατηγορούν ακόμη, κατηγορούν και όλους όσους έκαναν τα εμβόλια κλπ. Κλπ. Ας κλείσω αυτή την παρένθεση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας ενημερώνει, όπως θα διαβάσατε και χθες στο cosmosnews.gr, ότι υπάρχουν κάποια όρια για την προστασία του είδους που λέγεται άνθρωπος. Αυτά τα όρια έχουν να κάνουν με το οξυγόνο του, κυρίως. Το βασικό συστατικό, όπως και το νερό. Έτσι λοιπόν, από όλο αυτό το πλανήτη τον τεράστιο με τόσα κράτη και χώρες, υπάρχουν μόνο 7, όλες και όλες, που είναι εντός των ορίων που συστήνει αυτός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία του είδους στον πλανήτη που λέγεται άνθρωπος. Δεν μιλάμε για τα γατάκια, για τις λεοπαρδάλεις, για τις κατσαρίδες κλπ. Οι μετρήσεις που έχουν γίνει σε σπίτια και γραφεία έχουν δείξει πως τα PM2,5 είναι εδώ και χρόνια πάνω από το όριο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα στον κόσμο.

Και αυτό αφορά την υγεία όλων μας, γιατί λόγω των μικρών σωματιδίων τους που είναι σχεδόν αόρατα σαν σκόνη, μπορούν να διεισδύσουν σε σπίτια, σε κτίρια, σε εσωτερικούς χώρους, παντού. Στην Ευρώπη, στην Αθήνα, παντού. Ερεθίζουν τη μύτη, το φάρυγγα. Αυξάνουν για πνευμονικές αθήσεις στα νοσοκομεία τις εισαγωγές. Πρόωροι θάνατοι από καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις. Οι πνευματικές είναι κάτι άλλο που πάει μετά από την πάθηση. Έχει επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στο αναπαραγωγικό μας σύστημα, του ανθρώπου δηλαδή, και συνδέεται και με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Οπότε, κάτι εργοστασιάρχες που μολύνουν το περιβάλλον και κυρίως τη νύχτα καίνε τα απόβλητα ή οτιδήποτε άλλο σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη σχεδόν, είναι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται και δεν τους δικαίγεται και καρφί ούτε για τη δική τους τη ζωή, ούτε για τον συνανθρώπο τους, και συνεχίζουν να μολύνουν τον πλανήτη. Εμείς όταν δεν προστατεύουμε και καίμε ασύστολα και χωρίς συνείδηση ότι βρούμε μπροστά μας, και δεν μιλάω για τα δάση, μιλάω ακόμη και για τα κομμένα δέντρα που μας περισσεύουν. Και έτσι λοιπόν, για να μην πω περισσότερα, δεν αναπνέουμε σε μια γη που είναι καθαρή, και μόνο 7 χώρες είναι αυτές που είναι καθαρές και μπορούν και είναι νησιά. Δηλαδή σκεφτείτε Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπαρμπέντος, Γρενάδα, Ισλανία και η Εσθονία τα έχει καταφέρει, πως και έτσι, και μπράβο της. Και κλείνω κάπου εδώ το θέμα, έτσι απλά το έθεσα ως προβληματισμό προς όλους μας.

Έλεγα λίγο νωρίτερα για την Εσθονία πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Ξέρετε που είναι η Εσθονία? Ψηλά. Πολύ ψηλά. Τόσο ψηλά δηλαδή που είναι απέναντι από τη Φιλανδία. Πρωτεύουσα η Εσθονία έχει το Τάλιν με 1,5 εκατομμύριο κόσμο περίπου. Απέναντι της είναι η Στοκχόλμη. Δίπλα της η Αγία Πετρούπολη. Για χρόνια ήταν υπό ρωσική κατοχή. Το 88 άρχισε η τραγουδιστή επανάσταση.

Επανάσταση, έτσι ονομάστηκε, τραγουδίστη Επανάσταση, και το 91 απελευθερώθηκε. Η Εστονία έχει απίστευτο ρυθμό ανάπτυξης, είναι πολύ προχωρημένη ως χώρα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει νόμισμα το ευρώ. Και είναι μια ενιαία κοινοβουλευτική δημοκρατία που διαιρείται σε 15 επαρχίες. Το Τάλιν είναι η πρωτεύουσα της Εστονίας. Θα σας πω δύο πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Η Εστονία είναι το πρώτο έθνος που διεξήγαγε εκλογές μέσω ίντερνετ. Να το ξαναπώ, διεξήγαγε εκλογές μέσω ίντερνετ. Και επίσης ο δείκτης της ανθρώπινης ανάπτυξης βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ήταν τρίτη παγκοσμίως το 2012 και το 2007. Το τεστ PISA κατατάσσει τους Εστονούς μαθητές γυμνασίου τρίτους παγκοσμίως, πίσω από τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία. Οι πολίτες απολαμβάνουν καθολική φροντίδα υγείας, δωρεάν εκπαίδευση και τη μεγαλύτερη πληρωμένη άδεια μητρότητας στις χώρες του ΟΑΣΑ. Έχει αναπτύξει υπερβολικά ψηφιακά πολλές κοινωνίες και τον τομέα της πληροφορικής. Όπως σας είπα, ήταν το πρώτο έθνος που διεξήγαγε εκλογές και μέσω ίντερνετ το 2014 και είναι το πρώτο έθνος που παρέχει τη δυνατότητα να μπορεί οποιοδήποτε πολίτης του κόσμου, που η χώρα τον γνωρίζεται από τον ΟΗΕ, να γίνει ηλεκτρονικός κάτοικος της Εστονίας και ως εκ τούτου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας, χωρίς αυτό να έχει ισχύ διαβατηρίου. Επίσης, μέχρι το 2021 η χώρα υπήρξε η μοναδική στον κόσμο που διοικείται από γυναίκες, καθώς τόσο η αρχηγός κράτους όσο και η αρχηγός της κυβέρνησης ήταν γυναίκες.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη. Τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem, με επιλογή από 5 διαφορετικά

0: δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μία νέα, δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economouseres.gr.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκι τεφίβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
4: Κόσμος στους 93.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί επανήλθε και το θέμα με το διαδίκτυο. Έχετε αυτές τις μέρες, υπάρχουν θεματάκια με το διαδίκτυο. Μας ακούτε παντού πλέον και καλώς ήρθατε και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και όσοι μας αγαπάτε ιδιαίτερα και μας έχετε διαρκώς στη μνήμη. Και στο διαδίκτυο λοιπόν μπορείτε να μας ακούσετε από την Αυστραλία, την Κίνα και το διαόλου τη μάνα μέχρι... και μέχρι όπου πιστεύετε εσείς, όπου είσαστε ταξιδιώτες, γιατί έχω κάτι φίλους μου. Να πού πήγατε, στο διάολο τη μάνα πήγαμε, σε κάτι μέρη λέει ούτε τα ξέραμε. Ούτε τα είχαμε ξαναδεί, λέει, χαθήκαμε μέσα στους δρόμους. Πήραμε λάθος δρόμο, λέω. Θέλει το GPS ανάλογα που δείχνει. Εμείς λέει θέλαμε χωρίς διόδια. Χωρίς διόδια θα χαθείς σίγουρα. Διότι εκεί ήθελα τώρα να συστήσω λίγο την προσοχή μας. Όταν βάζουμε μια διαδρομή. Πολλές φορές στο κινητό μας ή στο GPS μας βγάζει την κλασική διαδρομή. Και αν γλιτώσουμε κανένα διόδιο, μας ξαναβγάζει πάλι στα επόμενα. Δηλαδή, είναι ρυθμισμένα έτσι που μας βγάζουν στους δρόμους που ακολουθούμε συνήθως τα διόδια. Όταν δεν θέλουμε, θα μπερδευτούμε σίγουρα. Επίσης, υπάρχει μια κατάσταση που λέει χωρίς σύνδεση. Δηλαδή, όταν πας να ξεφύγεις από κάνα δρόμο και βλέπεις το GPS, σου λέει χωρίς σύνδεση. Εκεί δεν υπάρχει δηλαδή δορυφορικό ίντερνετ, δεν υπάρχει τίποτε. Ανάλογα φυσικά και το GPS ή ανάλογα και το κινητό, γιατί όλα έχουν εξελιχθεί. Πάμε στη Ρένα Κουμιώτη, στα κλασικά και αγαπημένα μας τώρα.

σε ένα ραδιόφωνο μπορεί να γίνει το αγαπημένο μας ραδιοφωνάκι, κλείνοντας τα μάτια να ακούμε αγαπημένα μας τραγούδια, άλλοτε από την Ελλάδα, άλλοτε από τη δεκαετία του 80, γιατί αυτό το Summer Wine με τη Lana Del Rey θα έρθει ως αγαπημένο μας τώρα, γιατί και μετά σε λίγη ώρα θα επισκεφτούμε και το Cure και τη Μαρίζα Ρίζου και όλα αυτά τα αγαπημένα μας τραγούδια σαν ακούμε ραδιόφωνο και εμείς το μεταδίδουμε, γιατί έτσι το αγαπάμε. Όλα τα αγαπημένα μας εδώ. Και αν θέλετε κι εσείς κάτι, έχουμε άλλο ένα τεταρτάκι στη διάθεσή μας. Αν θέλετε κάτι ακόμη να ακούσετε, εδώ είμαστε. Στη διάθεσή σας μπορείτε να τα ακούσετε

0: αυτό ήταν η αγαπημένη Lana Del Rey. Στο κόσμοσradio.gr μπορείτε να δείτε περισσότερα για μας, φωτογραφίες και άλλα. Και αυτό το Summer Wine το αγαπήσαμε πολύ. Φυσικά το έχει πει και η Ναταλία Βελόν, Βίλε Βάλο, φυσικά Φρανκ Σινάτρα, Νάνση Σινάτρα, όχι Φρανκ, και πάρα πάρα πολύ. Αλλά είπαμε, εμείς εδώ, το βιολί μας. Το τι λέω πάλι, ποιο βιολί μας, κανονικά τα αγαπημένα μας τραγούδια, ποιο βιολί, ποιο βιολί. Βιολί δεν έχουμε εδώ κανένα βιολιτζί, έτσι δεν είναι? Γιατί αν είχαμε μπορεί να συνόδευε και κάποιο τραγούδι το βιολί μας.
1: Σαμπά στην Καλαμάτα,

10 λεπτά ακόμη στην τελευταία εκπομπή της Παρασκευής της εβδομάδος. Δεν ξέρω αν εκτάκτως εμφανιστούμε Παρασκευή είναι σήμερα, Σαββατοκύριακο. Σε λίγο κοντά μας η Κέλλη.

590 πρωτοετής φοιτητές δεν γράφτηκαν λόγω των ενοικίων σε Πάτρα και σε άλλη περιοχή. Γιατί δεν κάνετε τηλεεκπαίδευση? Εγώ λέω στο κράτος που θα γλίτωναν πάρα πολλά παιδιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν, θα έκαναν μαθήματα όπως κάναμε στον κορονοϊό.

0: εσωτερία της ψυχής και η Μαρίζα Ρίζου. Το τραγούδι αυτό μας συστήθηκε το 2024 σε αυτή την νέα ερμηνεία. Κάπως έτσι σιγά σιγά και εγώ θα σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ελπίζω να περάσετε και σήμερα όμορφα. Να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι με την Κέλλη Μανολίδου. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Και να μπείτε στο Instagram παπάκι κόσμος 93FM. Σέρες, η διεύθυνσή μας στο Instagram παπάκι κόσμος 93FM Σέρες.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τωπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικά Στέρεα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.

Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε και πού σας βρίσκω. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου 2026 και είμαστε ακριβώς 1 και 10 πρώτα λεπτά. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πού σας βρίσκει το Κόσμος Ράδιο στους 93 και μπορούμε να πούμε ότι επίσημα το Σαββατοκύριακο είναι στον ορίζοντα. Και ξέρετε κάτι, Παρασκευή μεσημέρι έχει μία άλλη ενέργεια. Άλλο να ξυπνάς Δευτέρα και να λες άντε να βγει εβδομάδα και άλλο Παρασκευή και να λες τώρα κάτι θα κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κόσμος Ράδιο στους 93 FM στο μεσημεριανό μας ραντεβού και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις χολάσετε την Παρασκευή. Πάτε για καφέ, πάτε για φαγητό, γυρνάτε σπίτι και βάζετε φόρμες πριν καν βγάλετε τα παπούτσια σας. Είστε από αυτούς που λένε θα κάτσω λίγο στον καναπέ και ξυπνάτε Κυριακή. Και πείτε μου πού σας βρίσκει η Παρασκευούλα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, από πού μας ακούτε, να μαζευτούμε σιγά σιγά, να γίνουμε όλοι μία όμορφη παρέα. Ξεκινάμε το μεσημεριανό μας ραντεβού στο μικρόφωνο Κέλλη Εμμανουηλίδου, Παυλίνα Βουλγαράκη στο τραγούδι Φύλαμε.

Είναι και αυτές οι μέρες, οι μέρες που δεν έχει συμβεί κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι μεγάλο, δεν είναι κάτι κακό, και όμως είναι από εκείνες, συγγνώμη, τις ημέρες που κάθονται λίγο πιο βαριά πάνω σου, και όσο και αν προσπαθείς να τις φωτίσεις, εκείνες επιμένουν να σου δείχνουν την πιο σκοτεινή τους πλευρά. Αλλά θέλω να ξέρετε κάτι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ένα χαμόγελο, δεύτερο χαμόγελο, τρίτο χαμόγελο, και κάπου εκεί θα αρχίσει να υποχωρεί η σκοτεινιά, γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αλλάξουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε ότι δεν θα αφήσουμε μία δύσκολη ημέρα να μας πάρει όλη την ψυχή. Οπότε χαμογελάστε ρε παιδιά, έτσι χωρίς λόγο, γιατί πού θα πάει, θα τη διώξουμε έστω και με ένα χαμόγελο τη φορά.

πιο ερωτική εκτέλεση του You Are Not Alone. Και επειδή Παρασκευή χωρίς μικρή έκπληξη δεν γίνεται, θέλω να σας θυμίσω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό, το giveaway δηλαδή, που τρέχει στο Instagram. Το Cosmos Radio στους 93FM μαζί με το Candy Planet χαρίζουν σε τρεις τυχερούς από ένα υπέροχο mystery box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις και καλούδια. Οπότε αν δεν έχετε μπει ακόμα, τι περιμένετε? Μπείτε στο Instagram, βρίσκετε την ανάρτηση του διαγωνισμού που είναι καρφιτσωμένη στο προφίλ του Cosmos 93FM Σέρες. Ακολουθείτε το Candy Planet και το Cosmos 93FM. Κάνετε το βήματα που ζητάει, ταγκάρετε δηλαδή έναν άνθρωπο. Οι πολλαπλές συμμετοχές είναι δεκτές, αρκεί το όνομα να είναι διαφορετικό. Και ποιος ξέρει, μπορεί αυτή τη φορά το Mystery Box να έρθει σε εσάς. Από όλους εμάς, καλή επιτυχία και μην ξεχνάτε να τσεκάρετε το Instagram του Cosmos Radio 93FM και του Candy Planet. Γιατί η Παρασκευή θέλει και λίγη γλύκα.

παιδί μου. Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Εννοείται πως θέλω να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μου πείτε από ποια πλευρά της Ελλάδας μας ακούτε. Θέλω να μου πείτε πού είναι σήμερα το Κόσμος Ράδιο στους 93. Και ο τρόπος είναι απλός. Μπορείτε να καλέσετε στο 2321-063-333 να μου πείτε «Κέλλη, εγώ σ' ακούω από εκεί» ή να μας πείτε μια καλησπέρα. Ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή ακόμα καλύτερα και να αφιερώσετε. Για όσους όμως είναι του γραπτού λόγου, έχουμε και το 93fmstudio@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας. Και για τους λάτρεις, τους influencer που αγαπούν τα social media, μπορείτε να στείλετε πλέον και το μήνυμά σας στο Cosmos 93FM Σέρες και αν επιθυμείτε να το διαβάσουμε εμείς στον αέρα. Επόμενο τραγούδι, «Έτσι είναι οι σχέσεις».

Ξέρετε τι νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι κάποιες φορές? Να τελειώσει η εβδομάδα χωρίς να προσπαθήσουμε να την κάνουμε τέλεια. Να πεις έκανα ό,τι μπορούσα και τώρα καφέ, μουσική, μια βόλτα, έναν άνθρωπο που αγαπάς, ένα ωραίο φαγητό, μια ταινία ή απλώς τίποτα. Γιατί και το τίποτα μερικές φορές είναι υπέροχο. Και μιας και μιλάμε για Παρασκευή, θέλω να μου πείτε, είστε άνθρωποι του να βγούμε έξω, του μη μου μιλάτε ή του θέλω πιτζάμες? Γιατί εγώ πιστεύω πως υπάρχει και τρίτη κατηγορία. Θέλω να βγω, αλλά αν με καλέσουν μπορεί και να μην πάω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.

0: μυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο μεσημεριανό ραντεβού.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Πολύ μέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Ή ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ασλανίδου λοιπόν και δεν έχω διεύθυνση. Εμείς έχουμε διεύθυνση. Είμαστε στο κεντρικότερο σημείο της πλατείας εμπορίου στην όμορφη πόλη των Σερών. Όσοι περνάτε από κάτω θα χαρούμε πολύ και θέλετε βέβαια να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Έχουμε και τηλέφωνο 2321-063-333. Έχουμε email 93fmstudio@gmail.com και θέλουμε να μας πείτε από πού μας ακούτε. Μία καλησπέρα, να μας πάρετε ένα τηλέφωνο, γιατί το ραδιόφωνο είστε εσείς, δεν είμαστε εμείς. Και τώρα θέλω να πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο θα το κρατήσω μέχρι τις 2. Θέλω να μου πείτε, αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω και να ξαναζήσετε μία μόνο Παρασκευή της ζωής σας, ποια θα ήταν? Εκείνη η Παρασκευή που γνωρίσατε κάποιον? Κάποια Παρασκευή που έγινε κάτι σημαντικό και σας τάραξε? Μία Παρασκευή που φύγατε από κάπου χωρίς πρόγραμμα, για κάπου μάλλον χωρίς πρόγραμμα? Εκείνη η Παρασκευή που γελάσατε μέχρι δακρύων? Ή μήπως μία εντελώς απλή Παρασκευή, τότε που δεν καταλάβατε πόσο όμορφη ήτανε? Να σας πω γιατί. Γιατί πολλές φορές δεν μας λείπουν οι μεγάλες στιγμές, μας λείπουν οι απλές. Ένα τραπέζι, μία παρέα, ένα τραγούδι, ένα φιλί, ένα πάμε μια βόλτα. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι οι καλύτερες αναμνήσεις δεν χρειάζονται πάντα κάτι εντυπωσιακό, αλλά χρειάζονται σωστούς ανθρώπους.

Και πάμε τώρα να περάσουμε και λίγο στον καιρό, μιας και ο καιρός της Σέρες Παρασκευή μας κάνει το χατήρι και έχουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βραδάκι θα κατεβεί στους 18. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς, η Θεσσαλονίκη είναι επίσης στους 33 με αρκετή ηλιοφάνεια. Το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς, τα Χανιά είναι στους 32 και η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εμείς συνεχίζουμε με Μιρέλα Πάχου στο τραγούδι Αλαντίν.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Πριν περάσουμε σε ένα επόμενο ερωτικό τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα, δεν χρειάζεται να σου πούνε τίποτα φοβερό. Μπορεί απλώς να εμφανιστεί το όνομά τους στην οθόνη του κινητού σου και ξαφνικά εσύ να χαμογελάσεις. Ένα τι κάνεις από έναν άνθρωπο συγκεκριμένο μπορεί να σημαίνει περισσότερα και από μια ολόκληρη συζήτηση. Και εδώ είναι το ωραίο, όλοι έχουμε ένα τέτοιο άνθρωπο. Αυτόν που ένα μήνυμά του σου φτιάχνει την ημέρα. Μπορεί να είναι ο σύντροφός σου. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς. Μπορεί να είναι ο φίλος σου. Μπορεί να είναι κάποιος που δεν θα έπρεπε να σου λείπει τόσο, αλλά τελικά σου λείπει. Και θέλω να μου πείτε ποιος άνθρωπος σας αλλάζει τη διάθεση μόνο και μόνο επειδή σας εμφανίζεται στο κινητό σας. Δεν χρειάζεται να πείτε όνομα. Πείτε μόνο εάν υπάρχει ή εάν όχι. Και τώρα σας περνάω στο Tonight με τον Ρίαμον και τον Μιχάλη Χατζη.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μη βίας και ίσως η πιο δυνατή μορφή δύναμης να μην είναι να φωνάξεις πιο δυνατά από τον άλλον, να είναι να μπορείς να μιλήσεις χωρίς να πληγώσεις, να διαφωνήσεις χωρίς να προσβάλλεις, να φύγεις χωρίς να καταστρέφεις και να αγαπήσεις χωρίς να φοβήσεις. Γιατί η βία δεν είναι μόνο ένα χτύπημα, είναι και μια λέξη που μειώνει, ένας εκφοβισμός, ένας έλεγχος, ένας φόβος που κάποιος αναγκάζεται να κουβαλάει καθημερινά. Και ας θυμόμαστε κάτι πολύ απλό. Κανένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να φοβάται μέσα στο ίδιο του το σπίτι, μέσα σε μια σχέση, μέσα στην εργασιακή του, στον εργασιακό του χώρο, στο σχολείο ή οπουδήποτε αλλού. Σήμερα λοιπόν ας κάνουμε λίγο περισσότερο χώρο στην καλοσύνη, στο σεβασμό.

0: στο τραγούδι Σαν Στάρ του Σινεμά. Και θέλω να μείνουμε λίγο στη σημερινή ημέρα, γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα των πουλιών. Και ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτή την ημέρα? Η ελευθερία που συμβολίζουν. Ένα πουλί δεν ρωτάει αν είναι η κατάλληλη στιγμή να πετάξει. Ανοίγει τα φτερά του απλά και φεύγει. Και εμείς οι άνθρωποι πόσες φορές φοβόμαστε και μένουμε πίσω γι' αυτό το λόγο? Επειδή φοβόμαστε. Και αν δεν τα καταφέρω, και αν δεν πάει καλά, και αν πέσω, αλλά δεν πειράζει, μπορεί να πέσεις, αλλά μπορεί και να πετάξεις. Και ίσως αυτό είναι που χρειαζόμαστε καμιά φορά. Λίγο λιγότερο φόβο, λίγο περισσότερο θάρρος και να ανοίξουμε τα φτερά μας. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στην όμορφη παρέα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Drink Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.

0: Τις τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τον θάνατο 80χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες Ρεθύμνου, τον τραυματισμό δύο ατόμων που κινούνταν με αυτοκίνητο σε γέφυρα την ώρα που αυτή κατέρεε και μεγάλες καταστροφές σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων είχαν ως αποτέλεσμα τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έντονα φαινόμενα στην περιοχή έως και την Κυριακή. 5 φορές είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 25 ο 32χρονος Ρουμάνος που επιτέθηκε τη νύχτα με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί από τα 75 στα 150 ευρώ η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων με φόντο την απειλή του Τραμπ περί απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στον δικό μας κόσμο, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου και κάπως έτσι περνάμε στην δεύτερη ώρα του μεσημεριανού μας ραντεβού. Θέλω να καλωσορίσω όλους εσάς που ήρθατε τώρα στον κόσμο μας, Κόσμος Ράδιο στους 93, όπου και αν μας βρήκατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αν είστε στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, ανεβάστε λίγο την ένταση και ελάτε να περάσουμε μαζί όμορφα και αυτή την Παρασκευή. Και φυσικά για τους νέους ακροατές θα ήθελα να θυμίσω και το μεγάλο μας giveaway. Το Κόσμος Ράδιο στους 93 FM σε συνεργασία με το Candy Planet χαρίζουν σε τρεις τυχερούς από ένα mystery box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, αν δεν το έχετε μπορείτε πολύ εύκολα να το κατεβάσετε από την εφαρμογή του Play Store. Βρείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού είτε στο προφίλ Candy Planet είτε στο δικό μας προφίλ Κόσμος 93 FM Σέρες και ακολουθήστε τα βήματα που αναγράφονται στην ανάρτηση και μπορεί το επόμενο mystery box να είναι δικό σας. Και φυσικά θέλω σήμερα να σας ακούσω. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι 23 21 0 63 33 33 33. Πάρτε τηλέφωνο, στείλτε μου την καλησπέρα σας, πείτε μου από πού μας ακούτε και τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Και για όσους προτιμάτε το email, εννοείται έχουμε το 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε εκεί να μας στείλετε τις σκέψεις σας, τις αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας, γιατί η δεύτερη ώρα μόλις ξεκίνησε και έχουμε πάρα πολύ μουσική αλλά και πολλή κουβέντα φυσικά και με τη δική σας παρέα. Κόσμος 93FM, εσείς βάζετε την διάθεσή σας και εμείς βάζουμε τη μουσική. Επόμενο τραγούδι, Δημήτρης Μπάσης, Τα Ανίκητα.

Και δεν μένουμε μόνο στο ένα δώρο. Το Κόσμος Ράδιο στους 93FM χαρίζει σε έναν από εσάς μία ηλεκτρική σκούπα. Η κλήρωση αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο και θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου. Και το πώς συμμετέχετε είναι πάρα πολύ απλό. Καλείτε στο τηλέφωνο του σταθμού 2321 063 333 ή στέλνετε στο email 93fmstudio@gmail.com και μας αφήνετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και κάπου εκεί μπαίνει το όνομά σας στην κλήρωση. Και ποιος ξέρει, μπορεί στις 5 Νοεμβρίου να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει την ηλεκτρική σκούπα. Και δεν θέλω να το αφήσετε για μετά. Το τηλέφωνο είναι 2321 063 333. Το email είναι 93fmstudio@gmail.com. Από εμάς, καλή επιτυχία και μπορεί αυτή τη φορά η σκούπα να έρθει στο δικό σας το σπίτι. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι. Με πήρε η αγαπημένη μου ακροάτρια και μου είπε: το αγαπημένο μου τραγούδι είναι Παντελή Θαλασσινό, το να μ' αγαπάς. Ξέρετε, εγώ όταν λέτε το αγαπημένο μου τραγούδι, εννοείται πως το βάζω. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε παρέα.

Και ενώ στο πρόγραμμα δεν είχα, συγγνώμη, να στεναχωρήσω κανέναν, ούτε να πω σήμερα κάτι δυσάρεστο, θέλω να πω ότι δεν ξέρω πραγματικά τι μας συμβαίνει τελευταία. Βλέπεις έναν άνθρωπο να ανεβάζει μία αγγελία, να ψάχνει έναν εργαζόμενο, να προσπαθεί να βρει έναν άνθρωπο για δουλειά και ξαφνικά εμφανίζεται ο κάθε ένας ανώνυμος από κάτω, μόνο και μόνο για να γράψει

δική του την κακία. Και θέλω να πω, παιδιά, λίγο φρένο. Φαίνεται πως έχουμε ξεχάσει κάτι πολύ βασικό. Ο άνθρωπος που ψάχνει δουλειά δεν είναι για να τον κοροϊδέψουμε. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει οικογένεια, υποχρεώσεις, όνειρα που εσύ δεν έχεις, ανάγκες και το ίδιο και αυτός που προσπαθεί να δημιουργήσει μια θέση εργασίας. Δεν χρειάζεται λοιπόν κάθε πράγμα να γίνεται αφορμή για ειρωνία, χλέβη ή κακία. Λίγη θετικότητα, λίγη ανθρωπιά, λίγο να σηκώσουμε ο ένας τον άλλον αντί να ψάχνουμε την ευκαιρία να τον ρίξουμε. Και να σας πω, ο κόσμος έχει ανάγκη από δουλειά, έχει ανάγκη από ευκαιρίες, έχει ανάγκη και από έναν καλό λόγο. Και αν δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε, δεν πειράζει ρε παιδιά, μπορούμε απλά να το προσπεράσουμε. Γιατί τελικά το επίπεδό μας δεν φαίνεται από το πόσο έξυπνο σχόλιο θα κάνουμε πίσω από έναν ανώνυμο λογαριασμό. Φαίνεται από το πόσοι άνθρωποι, πόσο ανθρωπιά έχουμε μέσα μας. Και να σας πω και το άλλο. Μπορεί να φαίνεται απλώς ένα αστείο για εσάς. Μπορεί να γράφεις πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ και να λες σιγά ποιος θα με βρει. Θέλω να σε ενημερώσω ότι το ότι είσαι ανώνυμος στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είσαι και άφαντος. Και δεν το λέω εγώ προσωπικά. Δεν χρειάζεται να σε ψάξει κάποιος από μόνος του. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές και υπάρχουν φυσικά διαδικασίες όταν η συμπεριφορά ξεπερνάει τα όρια. Οπότε πριν γράψουμε κάτι για να γελάσουμε, πριν προσβάλλουμε κάποιον, πριν χλεβάσουμε έναν άνθρωπο που απλώς ψάχνει δουλειά, ας σκεφτούμε για 2 δευτερόλεπτα, γιατί πίσω από μία οθόνη μπορεί να νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανείς. Σε βλέπει όμως, η ευθύνη των όσων γράφεις. Και πραγματικά, παιδιά, ας κρατήσουμε λίγο επίπεδο. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλους. Δεν χρειάζεται να μας αρέσουν όλα. Αλλά λίγο σεβασμός δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και για να το λήξω, πιστέψτε με ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος που τα αφήνω όλα έτσι. Απλά. Όποιος ξεπερνάει τα όρια θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν όρια και συνέπειες. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Γενικά πρέπει λίγο να πάρουμε εμείς οι άνθρωποι τα πάνω μας. Να μην δίνουμε σε κάθε κακόβουλο σχόλιο τη δύναμη να μας χαλάσει την ημέρα, να μας ρίξει την ψυχολογία ή να μας κάνει να αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας. Γιατί πάντα θα υπάρχει ο ένας που θα σχολιάσει. Πάντα θα υπάρχει αυτός που θα ειρωνευτεί. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα προσπαθεί να σημειώσει και όχι μόνο εσένα, αλλά και αυτό που κάνεις. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, εσύ πόση δύναμη έχεις να του δώσεις. Και να θυμάσαι κάτι πολύ απλό, είμαστε δυναμοί, είμαστε δυνατοί και χωρίς αυτούς, χωρίς την έγκρισή τους, χωρίς τα σχολιά τους, αλλά και χωρίς το χειροκρότημά τους. Προχωράμε, κάνουμε τη δουλειά μας, κρατάμε το κεφάλι ψηλά και αφήνουμε την κακία του κάθε ανώνυμου να νομίζει ότι μας κουμαντάρει. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Γιάννης Κότσιρας και η πρώτη μας φορά.

0: Λοιπόν, πριν σας περάσω στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να πω ότι το θέμα που είπα πριν από λίγο φαίνεται ότι χτύπησε νεύρο. Χτύπησε το τηλέφωνο, ήρθανε μηνύματα, άνθρωποι αγανακτισμένοι που είπαν ότι και εμείς έχουμε κουραστεί. Και πραγματικά, παιδιά, σας καταλαβαίνω. Γιατί τι νομίζετε, ότι όσοι γράφετε πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ δεν μπορεί να σας βρει κανείς, ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να προσβάλλουμε και να χλεβάζουμε και να μειώνουμε ανθρώπους χωρίς καμία συνέπεια? Παιδιά, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Το ανώνυμο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευθύνη για όσα γράφουμε. Υπάρχουν όρια, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές και αυτό το ξεχνάτε κυρίως όταν τα όρια ξεπερνιούνται. Αλλά πάνω απ' όλα, ας βάλουμε ένα τέλος στην κακία. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλους, όπως είπαμε, δεν χρειάζεται να μας αρέσουν όλα. Γιατί πίσω από κάθε σχόλιο υπάρχει ένας άνθρωπος και ποτέ δεν ξέρεις τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος. Και πίστεψέ με ότι αυτός ο άνθρωπος, αν είναι σαν και εμένα, δεν θα σε αφήσει έτσι.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς πύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
5: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
4: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
5: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Ξέρες. Τηλέφωνο 23210.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.

0: ύπνο 1 και 96.
1: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11 και 30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4 και 96.
0: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε μεγαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η Ελλάδα προηγήθηκε 2-0 με Ιωαννίδη και Μασούρα σε μια κατάμεστη τούμπα, υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε στο 88, αλλά παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. Αφαίρεση βαθμών σε Βόλο και Πανσεραϊκό για χειραγώγηση αγώνων στα play-out της Super League τη σεζόν 24-25. Η Εθνική Ελπίδων πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στη Λετωνία, επικρατώντας 4-2 στη Λιβαδιά και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Γκάρ να σκοράρει στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 96-94. Έπεσαν στην έκτη θέση οι Ερυθρόλευκοι, επόμενη αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ στις 9 του μήνα. Το ασημένιο μετάλλιο στο σκίτ εφήβων κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαλακάσας, σε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής σκοποβολής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο ομαδικό.
1: Κόσμος στους 93.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, mm-hmm. κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Μάριος και Βαρθακούρης στο υπέροχο τραγούδι «Ανήμερο του έρωτα». Και εγώ κάπου εδώ, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πρέπει να πω χρόνια πολλά στον Κυπριανό, στην Κυπριανή, στην Ιουστίνη, στην Ιούστα, στην Ιουστίνα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας. Αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα έχετε τυχόν, συγγνώμη, τα γενέθλιά σας. Και μιας και η ώρα περνάει και σιγά σιγά θα κλείσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω και το μεγάλο μας giveaway στο Instagram, που το Κόσμος Radio 93FM Σέρες με το Candy Planet χαρίζουν σε τρεις τυχερούς από ένα mystery box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram, να βρείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού στο παπάκι Κόσμος 93FM Σέρες, να ακολουθήσετε το Candy Planet και το Κόσμος 93FM, να ακολουθήσετε επίσης τα βήματα που αναγράφει στην ανάρτηση και μπορεί το επόμενο mystery box να είναι δικό σας. Και θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι Μελίνας Λανίδου και Γλυκερία, καθώς ένας αγαπημένος ακροατής, ο Βασίλης, νομίζω από το Δαφνούδι μου είπε, δεν είμαι σίγουρη, θέλει να το αφιερώσει στον Ηλία τον Παπάζογλου και στη Σωτηρία Καλακίδα. Εάν μας ακούτε, καλή σας ακρόαση.

Ακόμα με Λίνα Σλανίδου και Γλυκερία στο τραγούδι φτάνει και περισσεύει, αλλά θέλω να πάμε να δούμε και τι γίνεται στην πόλη μας, γιατί είναι Παρασκευή και το Σαββατοκυριακό είναι ήδη μπροστά μας. Στο Ceres Racing Circuit από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το Drift Kings International Series. Τρεις ημέρες γεμάτες μηχανοκίνητο αθλητισμό και drifting για όσους αγαπούν την ταχύτητα αλλά και την αδρεναλίνη. Και το βράδυ σήμερα στις 9 έχουμε θέατρο. Στον Ορφέα Σερών στην Κωστοπούλου 12 ανεβαίνει το Κουκλόσπιτο Νόρα του Χένριγκ Ίψεν. Η παράσταση παρουσιάζεται σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι στα 7 ευρώ. Τώρα θα σας περάσω στο Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Το Σάββατο συνεχίζεται φυσικά με το Drift Kings International Series στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών και στις 6 το απόγευμα στο Βαλτερό Σερών πραγματοποιείται ο ιερατικός πανηγυρικός Σπερινός για την Παναγία την Οικονόμησα με αρτοκλασία και περιφορά της Ιερής Εικόνας και στις 9 το βράδυ ξανά θέατρο στον Ορφέα με τον Κουκλόσπιτο Νόρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Κυριακή πρωί λοιπόν και οι Σέρες τρέχουν. Πραγματοποιείται ο έκτος ημιμαραθώνιος Σέρων με το Κρικρί Super Spoon ημιμαραθώνιο των 21 χιλιόμετρων αλλά και παράλληλους αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων και παιδικούς αγώνες. Προσοχή εδώ για όσους κινηθούν με το αυτοκίνητο, καθώς την Κυριακή θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:30 το μεσημέρι λόγω των αγώνων. Και τώρα θέλω να σας περάσω και στη Λίμνη Κερκίνη, γιατί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχουμε την Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών με παρατήρηση μεταναστευτικών πουλιών και δράσεις για τα παιδιά. Και στο Βαλτερό ολοκληρώνεται η πανήγυρη της Παναγίας με ορθό και θεία λειτουργία από τις 7:30 το πρωί και παράκληση στις 10:30 το βράδυ. Μέχρι τις 10:30 το πρωί. Και φυσικά στις 9 η ώρα το βράδυ, για όσους θέλουν θέατρο, είπαμε ότι συνεχίζεται στον Ορφέα το Κουκλόσπιτο Νόρα. Ένα γεμάτο λοιπόν Σαββατοκύριακο στις Σέρες, από μηχανοκίνητο αθλητισμό, θέατρο μέχρι και τρέξιμο στη φύση, αλλά και παραδοσιακές εκδηλώσεις. Εσείς απλώς διαλέξτε τι σας ταιριάζει και βγείτε από το σπίτι.

0: Θα σας περάσω σε ένα σποτάκι και μετά θα βάλω το τραγούδι που σας αφιερώνω. Αλλά σήμερα δεν θα σας πω ποιο.
1: Κόσμος στους 93.
0: Θα ακούσουμε Τάνια Τσανακλείδου στο τραγούδι «Το μονοπάτι». Μετά θα γυρίσουμε για να σας χαιρετήσω και να σας αφήσω με το αγαπημένο μου τραγούδι.

Κάπου εδώ λοιπόν εγώ σας αφήνω. Σας αφήνω να μπείτε σιγά σιγά σε ρυθμούς Σάββατο-Κύριακου, να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας κούρασε μέσα στην εβδομάδα και να κρατήσετε μόνο ό,τι σας έκανε να χαμογελάσετε. Να βρεθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν και αν κάπου μέσα σε αυτές τις δύο ώρες βρείτε, στις λίγες ώρες βρείτε λίγο χρόνο, να αφιερώσετε χρόνο και στον εαυτό σας, γιατί το έχουμε ανάγκη. Επόμενο τραγούδι που αφιερώνω εγώ σε εσάς, Αντώνης Ρέμος και Μαντώ. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου και σας ευχαριστώ πραγματικά για την παρέα, τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα γέλια, ακόμα και τις διαφωνίες που μπορεί να έχουμε. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και να θυμάστε ότι η ζωή γίνεται λίγο πιο όμορφη όταν έχουμε κάποιον να τη μοιραζόμαστε. Από εμένα την Κέλλη Μανουηλίδου, καλό Σαββατοκύριακο αγαπημένη μου, ραντεβού ξανά τη Δευτέρα στο μεσημεριανό μας ραντεβού, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στο 93, 1 με 3 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.

0: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Μέθοντ Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Για την καμία. Εγώ για σχολή.

0: σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφάνεια για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousrs.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Real Madrid με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός Μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά.

0: 2 και 20. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σειρών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της τεσφοδής κακοκαιρίας στον Δήμο Μηλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδεσε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Απρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνιο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Κάριτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
5: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
6: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
5: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε

0: Η βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Κόσμος του 93FM. Παρασκευή απόγευμα και θα είμαι μαζί σας για να σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες δύο ώρες με μουσικές που έχουν κάτι να μας πούν. Μελωδίες που έρχονται από το παρελθόν, τραγούδια που αγαπήσαμε, που μας σημάδεψαν, που ξυπνούν αναμνήσεις και μας ταξιδεύουν σε στιγμές που ο χρόνος δεν κατάφερε να σβήσει. Το δικό μας ταξίδι δεν έχει προορισμό, έχει μουσική, έχει αναμνήσεις, έχει συναίσθημα. Και πάνω απ' όλα έχει εσάς. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και το ταξίδι μας μόλις ξεκινά. Καλή ακρόαση να έχουμε.

πάμε 6 δεκαετίες πιο πριν. Να το stand by me. Ξεκινάμε ένα τραγούδι που δεν ζητά πολλά, μόνο έναν άνθρωπο να είναι εκεί δίπλα μας. Γιατί στη ζωή δεν είναι πάντα σημαντικό ποιος θα σου πει τα πιο όμορφα λόγια, αλλά ποιος θα μείνει όταν τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνους που δεν μας αφήνουν.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Ναι, ακούτε λίγο τη φωνή μου, αλλά Barry White. Θα πρέπει να βάλω και ένα Barry White. Είμαι λίγο σπραχνιασμένη. Θα προσπαθήσω όσο δυνατόν λιγότερα λόγια, για να μην κουράζω πολύ τη φωνή μου. Η αρχική εκτέλεση ήταν του Bob Dylan το 1973. Εδώ έχουμε τη διασκευή όμως από το συγκρότημα Guns N' Roses τη δεκαετία του 90. Knocking on Heaven's Door.

μουσικές χώρες, η ροκ μουσική δεν μιλά μόνο για επανάσταση, δύναμη και ένταση. Μιλά και για τις πιο βαθιές στιγμές της ανθρώπινης ύπαρξης. Για εκείνες τις ώρες που νιώθεις πως έχεις κουραστεί από τις μάχες της ζωής και αναζητάς λίγη γαλήνη. Τα τσιγκάσια ρόουζες δίνουν τη δική τους ηλεκτρική, δυνατή εκδοχή σε ένα τραγούδι του Bob Dylan.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας cosmosradio.gr. Η φωνή που ακούτε λίγος βραχνιασμένη είναι η Σωτηρία Καλακίδα.

κυκλοφόρησε το 1986. Wanted Dead or Alive. Καταζητείτε νεκρός ή ζωντανός. Bon Jovi. Ο Τζον Bon Jovi και ο Ρίτσι Σαμπόρα έγραψαν ένα τραγούδι που συνδέει τη ζωή του μουσικού στον δρόμο με την εικόνα του μοναχικού καουμπόι.

0: Κόσμος του 93.
1: Κάθε τραγούδι που επιλέγω κάθε φορά στην εκπομπή μου δεν βρίσκεται τυχαία στη λίστα μου. Είναι επιλογή μου καθαρά, μια μουσική που κάτι μου θυμίζει, μια ανάμνηση από το παρελθόν μου, ένα συνέστημα που μάλλον έμεινε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το κάθε τραγούδι είναι εκείνη τη στιγμή που θα το ακούσεις. Με ποιον θα το ακούσεις, πού θα το ακούσεις, και μπορεί το ίδιο τραγούδι να το έχεις ακούσει πολλές φορές και διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά και κάθε φορά το συνέστημα να είναι τελείως διαφορετικό. Εκατοντάδες τραγούδια από αυτές τις όμορφες δεκαετίες που ακόμα λαχταράμε να ακούμε.

Ακούμε The Stranglers και Midnight Summer Dream. Κυκλοφόρησε το 1983. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα και την ιδιαίτερη ηχητική του ταυτότητα. 17:23 πρώτα λεπτά και ακούτε ράδιο κόσμο στου 93 FM. I wake up on a good day and the world feels wonderful.

μας γυρίζουν στα μέσα της δεκαετίας του 80 με ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, Hang High and Low. Όταν αγαπάς πραγματικά δεν μετράς ποτέ τις αποστάσεις. Ψάχνεις, περιμένεις, ελπίζεις. Μπορεί να φτάσεις στα πιο ψηλά σημεία της χαράς και να βρεθείς στα πιο χαμηλά της νοσταλγίας. Αλλά συνεχίζεις όμως να αναζητάς εκείνο που έχει σημασία για σένα.

πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 5.30 σε κουτερά δύο κόσμος του 93FM. Κρατάμε λίγο τους ρυθμούς low, όπως λένε και οι αχά, και σε λίγο θα πάνε high όσο περνάει η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σκάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
3: Όταν η εμπειρία ΕΚΟΝ συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
2: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπατζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπατζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

Ήδη βρίσκομαι μισή ώρα. Είναι 17 και 31 πρώτα λεπτά. Η Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά σας. Και ακούμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1973 στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τους Lynyrd Skynyrd και το Simple Man. Ένα τραγούδι για τις αξίες που περνούν από γενιά σε γενιά. Μια μητέρα συμβουλεύει το γιο της να μην κυνηγά μόνο τα χρήματα και την εξωτερική επιτυχία, αλλά να αναζητήσει την αγάπη και την προσωπική του.

τέτοιες στιγμές, γιατί η μουσική μας ενώνει. Και πραγματικά μοιραστήκαμε μία σκέψη τώρα και μία στιγμή για μια παλιά δισκοτέκα και στην Ασπροβάλτα. Μόνο που σήμερα η δισκοτέκ δεν υπάρχει πια, κατεδαφίστηκε. Είναι λίγο λυπηρό να περνάς από ένα μέρος που κάποτε είχε τόσο ζωή και σήμερα να βλέπεις πως δεν υπάρχει τίποτα από εκείνο που θυμάσαι. Όμως όσο και αν αλλάζουν τα μέρη, οι αναμνήσεις δεν καταδαφίζονται. Μένουν μέσα μας και πολλές φορές ένα τραγούδι είναι αρκετό για να ξαναφωτίσει εκείνη την πίστα, να φέρει πίσω τους ανθρώπους και να μας κάνει να νιώσουμε ξανά έστω για λίγο όπως τότε.

το 1985, ακούμε το This is not America. Ο David Bowie έχει αυτό το σπάνιο, είχε μάλλον αυτό το σπάνιο χάρισμα να μετατρέπει ένα τραγούδι σε μια μικρή κινηματογραφική ιστορία.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
2: Πρόκειται για ένα παραδοσιακό αμερικανικό τραγούδι, το οποίο η ακριβής αρχική προέλευση δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη. Η εκτέλεση των Animals έδωσε στο κομμάτι μια σκοτεινή ηλεκτρική δύναμη και το έκανε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της τραγούδια της δεκαετίας του 60.

Καλησπέρα στο Στάθη. Καλησπέρα στον Τάσο, στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στη Ρούλα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που ακούτε Ραδιο Κόσμος του 93 FM. Σιγά σιγά μαζεύεται η παρέα.

τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τον Τζον Λένον και κυκλοφόρησε στη δική του εκτέλεση το 1971. Ο Μπράιαν Φέρι έδωσε στη σύνδεσή του τη δική του ερμηνεία με μια διαφορετική ατμόσφαιρα τη δεκαετία του 80. Jealous guy, ο ζηλιάρης άντρας.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πόσες φορές βρεθήκαμε σε ένα χώρο γεμάτο ανθρώπους και παρόλα αυτά νιώσαμε μόνοι. Πόσες φορές κοιτάζαμε κάποιον με θαυμασμό και αναρωτηθήκαμε αν ήμασταν αρκετοί. Το κρύβ μιλάει για αυτή την αμήχανη ανθρώπινη πλευρά μας, όταν η ανάγκη να μας αποδεχτούν συναντά το φόβο ότι δεν ανήκουμε πουθενά.

0: κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.
1: Και συνεχίζουμε με Jewel και Foolish Games, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995 στο άλμπουμ Pieces of You. Η γνωστή έκδοση single συνδέθηκε και με την ταινία Batman και Robin. Το 1995.

0: Υπάρχουν έρωτες που μας κάνουν να χαμογελάμε και άλλοι που μας αφήνουν με ερωτήματα. Γιατί περιμένουμε ένα μήνυμα, γιατί ελπίζουμε σε μια αλλαγή, γιατί μένουμε σε μια ιστορία που μας πληγώνει. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις την αγάπη από την προσμονή. Η Τζούλ τραγουδά για αυτά τα συναισθήματα με το Foolish Games. Περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6 και δυναμώνουμε εντάσεις, γιατί αρχίζει η αγορά σιγά σιγά να ανοίγει και θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο αυτή τη θετική ενέργεια σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται. Φυσικά και σε εσάς που ταξιδεύετε στον δρόμο, σε εσάς που είστε στα σπίτια σας. Μείνετε όλοι συντονισμένοι, γιατί έρχομαι πολύ πολύ δυναμικά αμέσως μετά το διάλειμμα των 6. Η Σωτηρία Καλακίδα σας κρατάει συντροφιά σε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopoulio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμία αέριου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μυλοποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού.

0: 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα λαβρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Χειροπέδες σε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τωπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικά Στέρεα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπωλείου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
6: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
5: Όπως το αγόρι μου.
6: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
5: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
6: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
7: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπωλείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Καλώς ορίσατε όλοι σας εδώ στο Ράδιο Κόσμος του 93 FM. Η Σωτηρία Καλακίδα μία ώρα σας κρατάει συντροφιά. Μπαίνουμε στο δυναμικό πρόγραμμά μας και ακούμε Ροξέτ. How do you do? 1992 κυκλοφόρησε. Να καλωσορίσουμε και όλους τους διαδικτυακού μας. Ωραία, όταν η φωνή δεν θέλει, μας βράχνιασε. Όλους τους διαδικτυακούς μας φίλους. Να καλωσορίσουμε την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Στουτκάρδη, τη Χρύσα εκεί και την Πία. Το Γιάννη στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, τη Χριστίνα, τον Δημήτρη, την Αταλία. Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα μας.

1982. Daryl Hall και John Oates και Man Eater. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα χώρο και τραβούν όλα τα βλέμματα. Έχουν γοητεία, αυτοπεποίθηση και έναν τρόπο να σε κάνουν να τους προσέξεις. Όμως αυτή η γοητεία δεν σημαίνει πάντα και ασφάλεια στον έρωτα. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, κόσμοσradio.gr. Εκεί μπορεί να διαβάσουμε και live ό,τι γράφετε. Είναι ανοιχτά, οπότε τα πάντα διαβάζουμε. Μπορείτε να στείλετε, να τα ακούσουμε, να τα μοιραστούμε. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, το 93FM. Έτσι, για εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε Ράδιο Κόσμος.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κυκλοφόρησε το 1967 από το άλμπουμ Strange Days. The Doors. People are strange. Οι άνθρωποι είναι παράξενοι.

Τι ωραία τηλέφωνα, τι ωραία μηνύματα που με στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα κυρία Μαρία, καλησπέρα στην Αναστασία, στο Γιάννη, στον Κώστα. Γεια σας παιδιά.

με εντελώς διάθεση. Με έναν καλλιτέχνη που έκανε τη σκηνή να πάλεται με μια φωνή και ένα ρυθμό που αναγνωρίζεις αμέσως. James Brown και Sex Machine. Funk, ενέργεια και κίνηση. 6 και 21 πρώτα λεπτά.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Πάμε να μοιραστούμε Αναστάζια.

Να χορεύουμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από κάποιον που ασχολείται με μικρόφωνα, είτε τραγουδιστής είτε ραδιοφωνικός παραγωγός όπως είμαστε κι εμείς. Να κλείνει η φωνή του. Δεν μπορώ να λέω πάρα πολλά σήμερα γιατί κλείνει η φωνή μου. Σας καλωσορίζω όλους. Καλησπέρα, Ηλία. Πάντα χορεύουμε.

Πάμε να ακούσουμε Νίρα Πάνα τώρα. Όλες οι συγγνώμες από το Σνιρβάνα. Κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1993.

Και με τους Nirvana θα περάσουμε στο πρώτο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Στο διάλειμμα των 6:30 μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχομαι συν 1,5 λεπτό με δεκαετία του 90 θα πω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα στα βρίσκω όλα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Πάντσα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτ 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο Λεόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
9: Σκύπι βρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
8: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
9: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου στο Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός Μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
12: Κόσμο.

Πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο στον οποίο μπορείς να μιλήσεις χωρίς να φοβάσαι ότι θα σε κρίνει. Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα στις ανθρωπινές σχέσεις. Και ακούμε Kylie Minogue και Confide in Me. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Η Σωτηρία Καλακίδα σας κρατάει συντροφιά από τις 5 η ώρα, όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε. 2-3-21-0-63-33-3. Θα είμαστε ακόμη για 20 λεπτά. Η φωνή μου έχει ανοίξει τώρα. Μάλλον τα ακουστικά και η ένταση με ξεμπούκωσε. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.

δεκαετία του 80, τότε που γράφτηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της μουσικής. Συγκροτήματα όπως οι Σκόρπιος και καλλιτέχνες που έφεραν ήχους, δυνατές μελωδίες και τραγούδια που έγιναν αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Τραγούδια που μπορεί να πέρασαν τα χρόνια, αλλά δεν πέρασαν ποτέ από την καρδιά μας. Γιατί κάποιες μουσικές δεν ανήκουν απλώς στο παρελθόν, μένουν για πάντα μέσα μας.

0: Μπας με έτρεχε ρίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.
2: Με δεκαετία του 80 και πάμε να θυμηθούμε τη Samantha Fox. Σε ένα blue mix όμως, και το τραγούδι είναι Touch Me. Και αν δεν το χορέψαμε αυτό, ένα τραγούδι έντονης ερωτικής επιθυμίας με χορευτικό ρυθμό και χαρακτηριστικό pop ήχο της δεκαετίας του 80. Samantha Fox.

πραγματικά όλοι οι άντρες εκείνης της εποχής ήταν ερωτευμένοι με τη Samantha Fox, γιατί είχε πλούσια τα LA της. Και όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, όλοι οι άντρες

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και παραμένουμε στη δεκαετία των 80's και ακούμε Keep Wild και το τραγούδι The Keeping Hanging On.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και κάπως έτσι οι δεκαετίες συναντιούνται μέσα από τη μουσική. Από τη soul και τα funk μέχρι τη rock, την pop και τους ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία και κάθε ιστορία μπορεί να μας θυμίσει κάτι από τη δική μας ζωή. Άλλο τραγούδι μας κάνει να χορεύουμε, άλλο να θυμηθούμε έναν έρωτα και άλλο να χαθούμε στις σκέψεις μας και άλλο φυσικά να χαμογελάσουμε. Αυτό είναι που αγαπώ στο ραδιόφωνο, ότι μπορούμε να βρισκόμαστε σε διαφορετικά μέρη, να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, αλλά για λίγα λεπτά να μοιραζόμαστε το ίδιο συνέστημα. Εκείνα τα λεπτά που κρατάει ένα τραγούδι, όπως αυτό τώρα που ακούμε. Free love. Αφιερωμένο με πολύ πολύ αγάπη.

κι εγώ μία από τα ίδια. Έτσι θα σας αποχαιρετήσω με αυτό το αγαπημένο μου τραγούδι. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μου 2 ώρες. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια με αγαπημένους ανθρώπους, όμορφες στιγμές και φυσικά πολύ πολύ μουσική. Γιατί όσο υπάρχουν τραγούδια που μας συγκινούν, θα υπάρχουν πάντα καινούργια ταξίδια να κάνουμε μαζί. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια εκπομπής, μέσα από το Ράδιο Κόσμος του 93FM. Ραντεβού στην επόμενη μουσική μας συνάντηση, που θα είναι την Τρίτη στις 5 η ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

σας εύχομαι. Εσείς φυσικά συνεχίζετε να ακούτε ραδιοκοσμούς. Καλά να περάσετε την Τρίτη. Θα ανταμώσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθινος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Στέρες.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρωτησερών.
12: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου.

0: Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
1: Βεβαίως, κυρία μου! Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
0: Όπως το αγόρι μου.
1: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
0: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
1: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
2: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
4: Κόσμος στους 93.

συγκλονιστική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321068996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε.

μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανεία το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στην Γράβα επί της Ταϊγέτου στα Πατήσια μετά από αναφορές για οσμία αερίου. Εικόνες μεγάλης καταστροφής, ένα νεκρό και δύο τραυματίες άφησε το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας στον Δήμο Μητροποτάμου στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι 32χρονοι και ο 33χρονος που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι της στο Λαύριο, ενώ παρόντα ήταν τα δύο παιδιά του πρώην ζευγαριού 2 και 3 ετών. Από τη γυναίκα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες μέσα σε ένα χρόνο στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Απάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Κατερίνη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Πυροπέδες σε 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
13: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
12: Όπως το αγόρι μου.
13: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
12: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
13: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
14: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και νοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
15: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
14: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: αγάπη.
1: Πού πας? Άκουσες ποτέ την καρκή της θάλασσας?
2: Κόσμος του 93.
3: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα έργα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματος.

0: αυτό σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Χωρίς τον Ραούλ Ασένσιο θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης με την ΑΕΚ στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου για το Champions League. Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζώτα Σίλβα σε συνέντευξή του. Με τον Ιβάν ήταν όλα τέλεια σχεδιασμένα, θέλαμε λίγη βελτίωση ακόμα, αλλά έφυγε, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός Μπακ εξήγησε πως η επιστροφή του στην πατρίδα του μετά τον Παναθηναϊκό συνέβη περισσότερο από τύχη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 1-0 της δεύτερης ομάδας των Ασπρόμαυρων σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στη Νέα Μεσημβρία. Με τον Αλέσιο Λύση να μοιράζει χρόνο συμμετοχής και τον Σιμών Μπαντζά να επιστρέφει στη δράση. Διαφορά στο οικονομικό καταγράφεται στην πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο δικέφαλος τον Γιάννη Μιχαηλίδη με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν ανοιχτές. Υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα για τον Βόλο, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές, δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος.
3: Κόσμος στους 93.

βράδυ ευχόμαστε σε όλους. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλό βράδυ και με αγάπη. Να έχουμε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
1: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
0: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
1: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210-23210.
2: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
3: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
4: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
3: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
4: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ...

0: Για αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Κόσμος στους 93.

0: το ξαναπείς πια είμαι εγώ. Αχ, να είσαι μαρσενικός. Πιστεύω τι μου λείπει για να είμαι μαρσενικός. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτε άλλο.
0: Εμ, τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.
3: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

ma cigarette.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

διαφορετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει. Ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί. Ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. Cosmosnews.gr

0: Ότι εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται
0: η μισκακουρό. Τον κακό σου τον καιρό!

Κόσμος στους 93.

παντού. Περνάω τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι. Φαρμάκι, χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη.

σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά, σφαλιστά.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά. Αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά, κάτω από την κουβέρτα σου κι απόψε θα χαρώ.

0: πήρε. Κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα καθώ. Σιγά σιγά, σιγά, σιγά.
1: Κόσμος τους 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τι τέλεια μέρα.

εσύ μια μέρα γιέ μου θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτρός σαν να είχε φάει να είχε.

και βαριά. Τον άκουσαν σε κάποιον να μιλάει και είπαν πως σταμάτησε η καρδιά.

0: κάποια νύχτα θα σβήσω τα σκοτάδια μου.
1: Σιωμάτα, άνοιξη, όλτα στα τρίλιο, θαλάσσα, παρέα, μπαινοφύλλο, σε τόνισα,
2: Κόσμος τους 93.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

κόσμος στους 93.

0: You guys rock.
1: Τα ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσε την. Κόσμος του 93.

τόσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε υδρωμένα σεντόνια πουλισά.

γέλιο τη βροχή, να σβηστούν χίλια κεριά που άναψαν, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

κοιτάς να σου πω, γιατί ζούμε μακριά, τα άστρα πήραν φωτιά.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.